0: Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στην ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό εδώ με τη Σοφία μέχρι τις 4 η ώρα που κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Και πάμε στο καιρό για σήμερα και για την υπόλοιπη την εβδομάδα μας. Η πρόγνωση για σήμερα αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 είναι για να έχουμε συννεφιά και μέτρια πιθανότητα για βροχή και μάλλον έχουμε μερικά μέρη που έχει βρέξει και η μέγιστη θερμοκρασία 20. Όμως για αύριο έχουμε και επίσης προσοχή από το ήλιο της ακτίνας μέχρι τις 4 η ώρα ακροατές. Και για αύριο την 5η 8 Οκτωβρίου έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία 10, μέγιστη 21, με συννεφιά, πιθανότητα για βρούχη, κυρίως νωρίς το πρωί, όπως σήμερα. Και έχουμε και προσοχή από το ήλιο της ακτίνας από τις 9 και 10 το πρωί έως 4 η ώρα μετά το μεσημέρι. Για την Παρασκευή, ακροατές, 9 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 8, μέγιστη 24, με ηλιοφάνεια και έχουμε μάλιστα για το ανέμους θα είναι ανατολικά 15 έως 20 χιλιόμετρα την ώρα και το απόγευμα θα αλλάξουν βόρειο ανατολικά για το βράδυ. Για το Σάββατο ακροατές 10 Οκτωβρίου ελάχιστη θερμοκρασία 13, μέγιστη 29 με συννεφιά και πιθανότητα για βροχή κυρίως το πρωί και το απόγευμα και επίσης πιθανότητα για καταιγίδες το απόγευμα. Και για τους ανέμους θα έχουμε θα έχουν ποταβόρια και θα είναι 20 χιλιόμετρα την ώρα και μάλιστα θα το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Και για την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 15, μέγιστη 28 για την Κυριακή και συννεφιά και πιθανότητα για βροχή. Και για την Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 15, μέγιστη 32 και έχουμε συννεφιά για την Δευτέρα και επίσης πιθανότητα για βροχή για την Δευτέρα και για την Τρίτη ακροατές ελάχιστη θερμοκρασία 18, μέγιστη 29 και πιθανότητα για λίγη βροχή έως 20 χιλιοστά και θα έχουμε συννεφιά και πολύ μεγάλη πιθανότητα για βροχή. Για νέμι, για την Τρίτη θα είναι από τα βόρεια 15 έως 20 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτός είναι όλος ο καιρός από το Bureau of Meteorology. Και μάλιστα ακούγεται εδώ την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό. Θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορώ να σας φέρω αυτή την εκπομπή σήμερα. Και μέχρι τις 4 η ώρα που θα κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά και θα ακολουθήσουμε μετά από αυτό το πρόγραμμα με το Youth Hour με DJ και το Cameron από τις 4 η ώρα έως τις 5 η ώρα που ακολουθούμε με The Wire μέχρι τις 5.30 και μετά τις 5.30 μπορείτε να ακούσετε Driving Home μέχρι τις 7 η ώρα και συνεχίζουμε με το Jazz and Matez μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και 9 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το Tiki Lounge που είναι μάλιστα μουσική από διάφορα μέρη του κόσμου. Τώρα πάμε να ακούσουμε ελληνική μουσική, μία σούστα και ονομάζεται αυτοσχεδιασμή.
1: Άνοιξα πόρτα στο όνειρο και βγήκα σε ένα πανηγύρι, στη Χάλκη. Δεν αντιχούσανε τραγούδια και φωνές, τη λύρα δεν την άκουγα. Βαρούσαν τύμπανα βαθιά και ένα βιολί που έπαιζε μια σούστα

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Proud sponsors of Two Bob Radio.

0: ακροατές, είχαμε ακούσει τη μουσική από το δίσκο 18 Κασιλαμάδες και το τραγούδι «Ο πόθος της...» όχι, αυτό θα ακούσουμε σε λίγο. «Θεσσαλονικός κυμπάρης» με την Κέτι Αμπαράνη και μάλιστα αυτό το τραγούδι είχαμε ακούσει και είχαμε ακούσει και μία σούστα αυτοσχεδιασμή από το δίσκο που ονομάζεται «Αρκή Λειψή και Αγαθονήσι». Και από την αρχή είχαμε ακούσει Σαντίρ Τσαντιράμ και με το Βασίλη Σούκα. Μάλιστα, αυτή ήταν η μουσική που είχαμε αρχίσει σήμερα το πρόγραμμά μας εδώ, την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό, εδώ με τη Σοφία, μέχρι τις 4 η ώρα. Και ακροατές, θα πάμε τώρα σε κι άλλη μουσική που θα ακούσουμε, όπως είχα πει προηγουμένως, «Ο πόθος της Ξενιτεμένης», της Σίμης. Είναι μια ποιήτρια της Σίμης που θα μας πει η Μαρία Μιχαλαρία Βοιατζή και αποδίδει ποίημα της στη Σιμιακή διάλεκτο. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Ας ήταν στο σπίτι μου να γυρίσω. Απέσω στο σουφά μου μια στεμνή. Καθένα στη φουφού να καμπορδίσω. Ας σβήσω της καρδιάς μου ικανού. Ας έχανε ροδάκι της γυστέρνας και λία για πράκα και αμαράκα. Σπινάλο και ψαράκι ας μου φέρνα. Του ξύσου δυο φραγκόσικα γλυκά. Ας είδω τις με άλλες μέρες κουγούλες. Ακάμω στη σήμη μας κι εγώ. Ακάμω από τη ρένα και αυδοκουλές. Λιμμένε τζαφαράδες με τα αυγό. Και εσύ να βγάζει την ανέτη του φουρνού, εγώ θα πιάνω πρώτη το ηρί. Και βράδυ που τα γκόνι μου θα κουνού, θα ξουκι στη λακάνη το τυρί. Και θα καμνά τι τούρθε μάνι μάνι, και θα βάλα και γιο μου πληθερό, και λίγο για τον τάσο παντεσπάνι, όπω το καμνά τον παλιό καιρό. Άχου κι ασύ τον να γυρίσω πίσω. Α το έχει παερμή ότι μου γραφτώ. Ατζήσω 5 χρονιά, ατατζήσω. Και στην αϊμάρινα να θαυτώ.

Ακροατές, είχαμε ακούσει ακαπέλα μουσική και ήταν από την απόδοση βυζαντινής και παραδοσιακής χοροϊδία μουσική του σχολείου της Ρόδου. Και το τραγούδι ονομάζεται Παρημιώτης και είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Σίμης. Μάλιστα, αυτό έρχεται από το δίσκο Αρχίληψη και Αγαθονήσι και είναι από τις Έλληνες Ακρίτες και το Μιχάλης Κούμπιος. Ήταν από το 1998 και βγαλμένο από το FM Records. Και μάλιστα ακούετε την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOB. Και ακροατές, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που ονομάζεται «Φοβήθηκα». Ονομάζεται ο δίσκος «Αέρας» και είναι στη χάρη στην ατέλειωτη μέρα με τον Παντελή Θαλασσινός.

Ακροατές, είχαμε ακούσει ένα ορχιστικό και είναι ταξίμι με το όργανο Κανονάκι και έρχεται από το δίσκο Νίκος Ξηδάκης και μάλιστα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και τώρα θα πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη με το Καστριτσιανικό Ποτάμι.

Ακροατές, είχαμε ακούσει την μπάντα Μέλισσες από την Αθήνα και όλα μοιάζουν καλοκαίρι και μάλιστα σήμερα λίγο διαφορετική ημέρα, όμως όλες τις άλλες ημέρες που είχαμε μάλιστα είχαμε ηλιοφάνεια και πάρα πολύ ωραίος καιρός και είχαμε ακούσει την Ελένη Αρβανιτάκη με στο Καστριατσιανιακό ποτάμι. Και ήταν το πρώτο δίσκο που ονομάζεται Νίκος Ξηδάκης και είναι ηχογράφηση. Έχουμε παίξει και επίσης το τραγούδι «Ταξίμι Κανονάκι» που ήταν ένα οργανικό με το κανονάκι, το όργανο. Ακροατές, ακούετε εδώ την ελληνική εκπομπή «Γούστο Ελληνικό» εδώ με τη Σοφία μέχρι τις 4 η ώρα. Και μετά τις 4 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το Youth Hour και αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να ακούσετε τη Jay και το Cameron που θα σας το προσφέρει μέχρι τις 5 η ώρα. Καθίστε μαζί μας και μάλιστα παίζουμε όμορφη μουσική εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOB. Ακροατές, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο τραγουδάκι που ονομάζεται το «Κοτλέ Παντελονάκι».

Ακροατές, είχαμε ακούσει τις Μέλισσες και από το δίσκο που ονομάζεται «Η μόνη επιλογή». Και το τραγούδι που είχαμε ακούσει τώρα ήταν «Σε θυμάμαι» και ήταν και παρουσίαση μαζί με το «Duama». Και μάλιστα αυτό ο δίσκος έχει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια όπως αυτό που είχατε ακούσει. Και πριν που είχαμε ακούσει «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Και μάλιστα είχαν έρθει και στην Αυστραλία, είχαν κάνει τουα, όμως νομίζω ήταν στη Μελβούρνη και εύχομαι να ξανάρθουν πάλι, γιατί είναι μια πελωρία πάντα και η μουσική τους όμορφη. Εύχομαι ότι σας άρεσε η διάλεξη σήμερα μέχρι τώρα και έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά να κάνουμε τα ωραία μας τα ελληνικά. Θα πάμε τώρα στις γιορτές και σήμερα δεν γιορτάζουμε γιορτή, όμως έχουμε στις 10 που γιορτάζουμε το Ευλάμπιος και Ευλαμπία, στις 12 Ανδρομάχη και Μάχος, στις 13 Φλωρεντία και στις 15 Λουκιανός και Λουκιανή. Είναι οι γιορτές που γιορτάζουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα και στις 19 την Κλεοπάτρα. Ναι, μάλιστα πάρα πολύ όμορφα ονόματα και εύχομαι μάλιστα να ζήσετε παιδιά, να έχετε καλό γλέντι και μάλιστα να πάνε όλα καλά για σας μέχρι τον άλλο χρόνο που τα ξανακάνετε πάλι. Ακροατές, τώρα θα πάμε στο Νέος Κόσμος για ένα μικρό διάστημα γιατί κάτι μου έχει φέρει ενδιαφέρον και είναι για τα γλύπτα του Παρθενώνα. Και μάλιστα αυτή η υπόθεση για πάρα πολλά χρόνια υπάρχει. Όμως στη δεύτερη σελίδα του Νέος Κόσμος μας γράφει ότι ο ελληνισμός της Αυστραλίας απαιτεί τα γλυπτά του Παρθενώνα να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και μάλιστα υπάρχουν ζητήματα που δεν παραγράφονται από τον χρόνο, υπάρχουν αδικίες που δεν μετατρέπονται σε δικαιοσύνη επειδή πέρασαν δύο αιώνες. Και υπάρχουν πολιτιστικοί θησαυροί που όσο μακριά και αν βρίσκονται από τον τόπο όπου δημιουργήθηκαν, εξακολουθούν να ανήκουν στην ιστορική τους ενότητα. Και μάλιστα τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση και μας γράφει ότι σήμερα περισσότερο από πότε η απέτηση της Ελλάδας για την επιστροφή τους στην Αθήνα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη διπλωματική διαφορά ανάμεσα σε δύο χώρες. Είναι ένα ζήτημα πολιτισμού, ιστορικής δικαιοσύνης και σεβασμού απέναντι σε ένα μνημείο που αποτελεί κτήμα ολόκληρο στην ανθρωπότητα. Και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ο διεθνής διάλογος γύρω από τα γλυπτά αναζωπηρώθηκε. Ο Βρετανός αρθρογράφος ο Σάιμον Τζένκινς μέσα από τις σελίδες του Guardian επανέφερε σε σαφήνεια το ερώτημα εφόσον πολιτιστικοί θησαυροί μπορούν να επιστρέψουν στην χώρα και μάλιστα για επιστρέψουν τις χώρες τους γιατί τα γλυπτά του Παρθενώνα να αποτελούν εξαίρεση. Ναι. Και αυτό το ερώτημα είναι απλό και δύσκολο μπορεί να απαντηθεί πιστικά. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για διαρκή λαιλασία αναφερόμενος στην παραμονή των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανένωσης τους και υπάρχει ακόμα ένα γεγονός που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία απέδειξαν αυτές τις ημέρες ότι πολιτιστικές διαφορές δεκαετιών μπορούν
να αντιμετωπιστούν όταν υπάρχει πολιτική βούληση και με τη συμφωνία του 48 ελληνικά θρησκευτικά και ιστορικά κοιμήλια που είχαν απομακρυνθεί από ελληνικούς ναούς και μονές επιστρέφουν στην Ελλάδα, ενώ τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ επιστρέφουν στην Βουλγαρία. Αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να κοιτάξει και η Βρετανία. Και δεν πρόκειται για νίκη της μιας χώρας απέναντι στην άλλη. Δεν πρόκειται για ταπείνωση κανενός. Πρόκειται για την αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου. Και μάλιστα συνεχίζει, όμως δεν θα το διαβάσω όλο γιατί είναι πάρα πολλά, και μας γράφει για αυτό και η απέτηση της ημογένειας πρέπει να παραμείνει δυνατή. Δεν ζητάμε το αδύνατο, ζητάμε το αυτονόητο, να επανενωθεί ένα μνημείο. Και η Βρετανία έχει σήμερα μια ιστορική ευκαιρία να δείξει ότι ένας μεγάλος πολιτιστικός θεσμός δεν φοβάται την δικαιοσύνη. Μάλιστα, και η επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα δεν θα μειώσει το Βρετανικό Μουσείο. Και μας γράφει επίσης, η ώρα αυτή πρέπει να έρθει. Και οι Έλληνες της Αυστραλίας, όπως κάνουν εδώ και δεκαετίες, θα συνεχίσουν να το λένε καθαρά. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι ξένα προς την Ελλάδα. Είναι κομμάτι της Ελλάδος και πρέπει να γυρίσουν σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Ακροατές, τώρα θα συνεχίσουμε με τη μουσική. Και μάλιστα τη μουσική που θα πάμε να ακούσουμε για σας τώρα έρχεται από το δίσκο του Νίκος Ξηδάκης, γιατί έχει πάρα πολύ όμορφη μουσική, και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι «Στα εστιατόρια που τρών τα συνεργεία». Θα πάμε να ακούσουμε αυτό και κοντεύουμε να τελειώσουμε εδώ. Καθίστε μετά τις 4 η ώρα για το Youth Hour. Τώρα θα συνεχίσουμε με τη μουσική μας και πάμε.

Ακροατές, είχαμε ακούσει την μπάντα Μέλισσες για να τελειώσουμε τη μουσική εδώ και, όχι, συγγνώμη, είχαμε ακούσει τον Νίκος Πορτοκάλογλου με τον Νίκος Ξηδάκης και την Ελένη Αρβανιτάκη στο εστιατόριο που τρών τα συνεργεία. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι «Έλεγες» για να τελειώσουμε εδώ πριν αρχίσει το «Schools Out» με τον Cameron. Είναι σήμερα αυτό το απόγευμα. Γεια σας από μένα. Καλό σας βραδάκι. Καλή σας εβδομάδα. Γεια σας.